0: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.
1: Είπες κι εσύ στη δική μου ζωή με φτερά ανοιχτά και πολλές υποσχέσεις.